0: είναι πάντα συνέως.
1: Ήθελα να είναι ένας κρίτσιο.
0: Γιατί σου έκανε ντεθον θέλα.
2: Radio Murta, una radio de aquí, feta pas.